0: Κοίτας. Ναι, έχω διάλειο εξπίζει, άρα έλα. Τώρα είμαι ο Νέι, τι άμμο, όχι αν πάνω κοίτω, ξύα, εγώ. Τα πάμε τώρα, έως εκεί. Νέι, τι άμμο.
1: Κοίτας, να, δώσ'